FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
2: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας εισιτά με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείνει το τραπέζι στο Nugget Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Pub. Και από γεύση.
2: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
3: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Το Cyprus College συνεργάζεται με τη Microsoft και τη Cisco Networking Academy για την εκπαίδευση και επαγγελματική πιστοποίηση των φοιτητών που συμβάλλει στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρώνες Σοφά. Solo divani di qualità.
7: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την NVM Distributors Limited.
1: 6.30 με 10.
2: 6.30 με 10.
1: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Πάμε και πάλι. Να τα πούμε. Ναι, εντάξει. Τώρα δεν θα τα ακούμε αυτό το τραγούδι όπως το ακούγαμε παλιά, γιατί κάναμε μια κουβέντα χθες με αυτό το οποίο διαπίστωσαν και άλλοι ακροατές και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Καλημέρα σε όλους, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να φαίνουν καλώς. Ο Άντι Παναγιώτου στο ραδιόφωνο σας στην προ-τελευταία εκπομπή. Κάτσε μισό λεπτό, Τετάρτη, προ-τελευταία. Ναι, σωστά το είπα. Γιατί έχουμε σήμερα, αύριο και την Παρασκευή για να ολοκληρώσουμε τη σεζόν. Δεν ξέρω πώς νιώθω, αλλά ευχαριστώ που με ρωτάτε. όχι, εντάξει. Μια χαρά, λοιπόν, θα κάτσουμε να κάνουμε τέτοιες κουβέντες. Θα μας πάρει λίγο καιρό μέχρι να τα πούμε και πάλι. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Θα είναι ένα μήνα η απουσία μας. Γι' αυτό, εντάξει, κάντε λίγο υπομονή και θα επιστρέψουμε. Με νέα, με άλλα, με ευχάριστα, θα δούμε. Τι θα έχει ακριβώς, ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Και το λέω έτσι για να είναι λίγο στο αόριστο. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Είναι το Choice Breakfast, για να μην ξεχνιόμαστε. Πάντα με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και το κινητό, εδώ που τα λέμε, δεν χρειάζεται να είναι κολλημένο επάνω μου όλη μέρα. Με το same number στα Freedom τη ΣΥΤΑ μπορώ να επικοινωνώ από το smartwatch μου και αυτό ξεκάθαρα θα πει ελευθερία. Πάμε με τον Jason Derulo και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Εδώ στον Choice FM μια επιτυχία διαδέχεται την άλλη και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους. Ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και εντάξει, όλα καλά. Τι γίνεται, θέλω να μου πείτε έτσι κάτι χαλαρό. Πώς είστε, αν προγραμματίζετε διακοπές, αν ήρθατε από διακοπές, αν υπάρχει κάτι άλλο έτσι στον ορίζοντα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Ούτως ή άλλως τέτοιοι είμαστε εδώ, πιάνουμε συζήτηση και για τα απλά και για τα λίγο πιο πολύπλοκα. Οι απόψεις σας βγαίνουν στον αέρα. Τι ωραία, δηλαδή νομίζω ότι κάνω ένα μικρό απολογισμό τώρα αυτά τα δύο χρόνια στον Choice FM. Εντάξει, αυτή η σχέση κρατάει άλλα τόσα χρόνια και βάλε τι λέω. Δεν είναι μόνο δύο χρόνια, είναι πολλά τα χρόνια που είμαστε μαζί, αλλά γιατί έρχεστε και ακολουθείτε. You follow rivers που λέμε. Και εντάξει, ναι, είναι και οι καινούργοι που παίρνουν στην παρέα κάθε φορά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω μιλώντας για τις διακοπές να πάμε να δούμε κάτι το οποίο ενδεχομένως να το ξέρατε, μπορεί και όχι. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί οι αεροσυνοδοί στέκονται στην πόρτα του αεροσκάφους και σας χαιρετούν? Τι παρατηρούν κατά την επιβίβαση? Εντάξει, είναι το χαμόγελο, είναι η ευγένεια, είναι το καλωσόρισμα, αλλά ασφάλεια πάνω απ' όλα. Αυτό δηλαδή είναι το πρώτο. Ο σκοπός δεν είναι η κριτική αλλά η ασφάλεια, και ο χαιρετισμός των επιβατών στην πόρτα είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για τον εντοπισμό πιθανών απειλών που μπορεί να μεταφερθούν στο αεροσκάφος. Μπορεί να είναι και κάτι λίγο πιο απλό, μπορεί κάποιος να είναι μεθυσμένος ας πούμε, καταλάβατε. Και είναι και αυτό απειλή, δηλαδή μπορεί να εξελιχθεί άσχημα η κατάσταση αυτή του ανθρώπου. Είναι λοιπόν το δεύτερο που αφορά στην αξιολόγηση συμπεριφοράς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, και η κοινωνική προσέγγιση είναι σκόπιμη. Είναι οι νομικές οι συνέπειες που μπορεί να έχει μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένας άνθρωπος, όπως είναι η κατάσταση μέθης. Τι άλλο διαβάζω? Είναι η ασθένεια, οι χειραποσκευές και οι ενδείξεις κινδύνου. Δηλαδή παρατηρούν σημάδια ασθένειας, σωματικής δυσφορίας ή προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια και πάλι. Αλλά έχει να κάνει και με την ασφάλεια του ίδιου του ανθρώπου. Μπορεί ο άλλος να μην έδωσε σημασία, αλλά να τίθεται θέμα. Να σου λέει, εγώ θα ταξιδέψω και δεν με νοιάζει. Άμα όμως αρρωστήσει κατά τη διάρκεια της πτήσης, αυτό θα θέσει σε κίνδυνο όλους τους ανθρώπους που είναι στο αεροπλάνο. Γιατί θα χαλάσει την πτήση. Γιατί θα πρέπει να κάνουν αναγκαστική προσγείωση. Και είναι και ένα άλλο που έχει να κάνει με το ότι παρατηρούν τους ικανούς επιβάτες βοήθειας. Δηλαδή εξετάζουν επιβάτες που μπορεί να φανούν χρήσιμοι σε περίπτωση ανάγκης. Και νομίζω ότι μετά πολλά χρόνια οι αεροσυνοδοί είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ακόμη και έναν άνθρωπο χωρίς να τον ξέρουν, και να βγάλουν συμπεράσματα ενδεχομένως για το επάγγελμά του, να πούν «Α, αυτός πρέπει να είναι», λέω εγώ τώρα. Που μπορεί και να ρωτήσει δηλαδή μετά κάποιος πώς είναι η κουβέντα που άμα κάποιος έχει πρόβλημα λένε «Ναι παρακαλώ, υπάρχει κάποιος γιατρός στο αεροπλάνο?» Και μετά βλέπουν την επόμενη λύση που μπορεί να υπάρχει, κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να εξασκήσουμε λίγο τα ιταλικά μας, να τα ξεσκονίσουμε μη σας πω, με την Giusy Ferreri, Non discordar mai di me, και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Man Child, προηγουμένως Ed Sheeran, Αζιζάμ και Juicy Ferreri, Non Discordar, Mighty Me, στο μισάωρο μετά τις 7, εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και το κινητό, το έχουμε πει αυτό. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα στην τσέπη. Αρκεί να είστε συνδεδεμένοι. Με το αποκλειστικό πλεονέκτημα του Same Numbers στα Freedom από τη ΣΥΤΑ, μπορείτε να επικοινωνείτε από το smartwatch σας. Έτσι απλά, όμορφα και ωραία. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε το fun fact of the day. Τι άλλο έχουμε, έρχονται τα ζώδια. Έχουμε διάφορα τα οποία θα συζητήσουμε. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι. Υπενθυμίζω, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μία λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
3: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
6: Άλλη φάση στο φασούρι. Φασούρι Watermania Water Pass.
5: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
6: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάιτ,
6: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
6: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Watermania Water Park.
3: Άλλη φάση στο φασούρι.
0: Ψάχνεις σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, επαγγελματικό χώρο. Μην ψάχνεις παντού. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες αυτό που ψάχνεις.
7: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Παπαδοπούλου Bars Digestive χωρίς πρόσθεση ζάχαρης 5x28 γραμμάρια 2,75. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας 150 γραμμάρια 2,15. Χαραλαμπίδης Κρίστης χαλούμι 200 γραμμάρια 2,10. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only.

Ισία βεβαίως, βεβαίως, με τη χαρακτηριστική φωνή featuring Sean Paul, Cheap Thrills. Προηγουμένως ακούσαμε Anatar 54 Ultra, Talk to You, εδώ που απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. I'm talking to you. Yes, I'm talking to you. What are you looking at? Δηλαδή, είναι απίστευτο που κάποια πράγματα γίνονται έτσι λίγο viral και εξελίσσονται σε ατάκες, εν πάση περιπτώσει. Α, μιλώντας για ατάκες, σκέφτηκα λίγο ταινία, το ένα το άλλο, αν και αυτό αφορά στον Φιδία. Δεν ξέρω. Πάλι είναι σαν ταινία είναι εκείνο το πράγμα. Τα viral video. Έχω κάνει ένα πρόμο για ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix. Μπείτε τώρα στο Instagram account μου, Άντι Παναγιώτου, να το δείτε. Είναι Άντι Παναγιώτου, μία λέξη, με Y το Παναγιώτου. Να δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ πώς προέκυψε και τι αφορά. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά και πάμε κατευθείαν στο Fun Fact of the Day για να δούμε τι μαθαίνουν σήμερα. Fun Fact of the Day. Θα πάμε πολλά χρόνια πίσω στο χρόνο, στην παραμονή των Χριστουγέννων του 1926, όπου τέσσερις τραγουδιστές στάθηκαν μπροστά από το μικρόφωνο στο WCCO στη Μινεάπολη, είναι ραδιοφωνικός σταθμός, και ρώτησαν μελωδικά το κοινό αν είχε δοκιμάσει Wheaties. Η General Mills το θεωρεί το πρώτο τραγουδισμένο ραδιοφωνικό διαφημιστικό των πρόγονο των jingles που κολλούν στο κεφάλι μας. Τα δημητριακά αυτά είχαν κυκλοφορήσει το 24, αλλά οι πωλήσεις δεν εντυπωσίαζαν. Το κουαρτέτο τραγουδούσε ζωντανά μία φορά την εβδομάδα. Προσέξτε, πήγαινε κάθε φορά εκεί, έτσι. Αντιλαμβάνεστε. Μία φορά την εβδομάδα για 3 χρόνια και πληρώνονταν συνολικά $15 την εβδομάδα. Όχι και άσχημα. Το 1929, από τις περίπου 53.000 κούτες που πουλήθηκαν στις ΗΠΑ, πάνω από το 60% αγοράστηκε στην περιοχή των Twin Cities, τη μοναδική αγορά που άκουγε συστηματικά τον jingle. Η εταιρεία συνέδεσε τις πωλήσεις με το τραγούδι, επέκτηνε τη διαφήμιση πανεθνικά και το προϊόν απογειώθηκε. Αργότερα ήρθε και το Breakfast of Champions, όμως πρώτα είχε προηγηθεί ένα απλό ραδιοφωνικό ρεφρέν. Το σημερινό ο νέαρ συμπέρασμα, πριν από τα viral sounds, υπήρχε ήδη ένα serial που σώθηκε επειδή έπαιζε στο repeat. Κάπως έτσι δηλαδή εξελίχθηκε και η διαφήμιση. Fun Fact of the Day.

Η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM και ποιος δεν θέλει και ξεχνιαστή επικοινωνία και αποκλειστικά προνόμια και αξιοπιστό δίκτυο παντού. Όποιος δεν θέλει να μην κάνει freedom με τη ΣΥΤΑ, αλλά όποιος θέλει μπορεί. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Λοιπόν, μήνυματα στο Viber στο 97 710 710. Νομίζω πάμε με ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι για να κλείσουμε την ώρα και τα υπόλοιπα στη συνέχεια, έτσι λίγο πιο χαλαρά σήμερα. Ace of Base, all that she wants is an all baby. She's gone tomorrow, but all that she wants. Το έκανα λίγο λαϊκό, λίγο τσιφτετέλη.

0: Είναι 8. Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
1: If you are seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We are hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August, from 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
4: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
3: Δηλαδή,
4: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
3: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
4: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
5: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου, η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026. Με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026. Μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, με την υπογραφή της M-Stasi Event Management.
6: 6.30 με 10.
7: 6.30 με 10.
6: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Let's go. Shakira and Burna Boy, Die Die, στα 9 λεπτά μετά τις 8. Προσέξτε λίγο από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γιατί μπορεί να έχουν κάποιες άλλες επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Νατάσα Στούρζα, που με έψαχνε, λέει, δεν με άκουσε στο ραδιόφωνο, εάν ήρθα, αν δεν ήρθα, ότι είναι εδώ και τελικά δεν είναι, πήγε να μου κάνει πλάκα, αλλά ήταν fail όλο αυτό, το οποίο ξεκίνησε από το γεγονός του ότι άκουσε περισσότερη μουσική και λιγότερες κουβέντες, πράγμα το οποίο και καλά σπανίζει στην περίπτωσή μου, αν και νομίζω έχουμε μια πολύ καλή ισορροπία στο Choice Breakfast. Για άλλη μια καλημέρα λοιπόν, εδώ είστε πολύ σωστά συντονισμένοι, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ είναι όλο αυτό το οποίο βγαίνει στον αέρα. Δεν νομίζω να ζητάμε και πολλά. Μία ξέγνιαστη επικοινωνία, ένα δίκτυο που να μας βγάζει άσπρο πρόσωπους και μερικά ωραία προνόμια. Αυτά ακριβώς είναι τα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Πριν από λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει τον βυθό. Δεν είναι παραμυθάκι, είναι κάτι πολύ ωραίο όμως όλο αυτό το οποίο θα σας μεταφέρω, αφού σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους, έτσι όπως στη μυθολογία. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4:30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Δεν έχω ξαναπάει σε αυτή την περιοχή, νομίζω δηλαδή, Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Μπορείτε να κολυμπήσετε μαζί τους προς τους πεζονόσπυγιους και πίσω. Ή τέλος πάντων όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μετρά είναι 20 ευρώ και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Κέντρο Αροδαφνούσα. Είναι λοιπόν το δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων, χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM, μέλη του ομίλου Digital Tree. Πάμε με τη Σελίνα Γκόμες και The Scene, Love You Like I Do και τα Like a Love Song για την ακρίβεια και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice FM 98.2 and 104.3. The Scene.

Έχει πάρα πολύ καιρό να ακούσω αυτό το τραγούδι και χαίρομαι ιδιαιτέρως που είναι στο playlist του Choice FM. Antoine Clamaran featuring Emily. Πώς την είπαμε, την κομπέλα Emily. Emily, σκέτο, Emily. Keep on trying. Για άλλη μια καλή μέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μου όλα να βαίνουν καλώς. Αχ, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ενθουσιάστηκε και ο φίλος μου ο Φώτης που λέει τραγουδάρα. I keep on trying. Τώρα το διάβασα το μήνυμά σου. Είχα ενθουσιαστεί πριν από σένα, αλλά ήρθε και το μήνυμα στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο και τον Στυλιανό. Να χαιρετήσω την Ερατό, κλασικά στην προπόνηση. Πολλά χαιρετίσματα και στον coach. Λοιπόν, και πάμε να δούμε κάτι εδώ πέρα. Κάτσε μισό, γιατί θέλω να σας πω για την Dakota Johnson που μετατρέπεται σε Marilyn Monroe. Κυκλοφόρησε η πρώτη εικόνα της Dakota Johnson ως αυτή η σπουδαία γυναίκα, η Marilyn Monroe, και κυκλοφόρησε για τη μικρού μήκους ταινία Flash Impact, το 17 λεπτό έργο σκηνοθετεί η Μάκη Γκίλενχαλ και θα παρουσιαστεί στη Βενετία στη χρονιά που σηματοδοτεί έναν αιώνα από τη γέννηση της Μονρόε. Στην ιστορία εμφανίζεται και η Έλεν Μπάρστιν ως μια φανταστική μεγαλύτερη εκδοχή της Μέριλιν. Η προσέγγιση δεν είναι απλά βιογραφικό cosplay, αλλά παιχνίδι με τη μνήμη και την εικόνα. Η μεταμόρφωση της Johnson ήδη συζητιέται έντονα, όμως η πραγματική δοκιμή θα είναι αν η ταινία κοιτάζει πίσω από το ξανθό μαλλί και το διάσημο χαμόγελο. Εντάξει, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν πολύ ενθουσιάζομαι με αυτές τις ταινίες μικρού μήκους. Καταλαβαίνω ενδεχομένως και τη σημαντικότητά τους, γιατί μπορεί να αναδείξουν κάποιες ιστορίες σε πιο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν ξέρω, δεν είναι κάτι το οποίο μου κάνει. Και έχω ένα κόλλημα μιλώντας για τις ταινίες. Όταν βρω μια ταινία να παρακολουθήσω και είναι κάτω από, από μία ώρα, ένα λεπτό θα λέω, από μία ώρα, από μία μισή ώρα τέλος πάντων, μία ώρα και 30 λεπτά, δεν την παρακολουθώ. Θεωρώ ότι το 1.22 ας πούμε είναι πολύ λίγο, ότι δεν μπορεί να μου δώσει αυτό που μπορεί να μου δώσει μια ταινία. Θα μου πείτε 8 λεπτά κάνουν τη διαφορά. Ναι, άμα το προσέξετε, οι περισσότερες ταινίες είναι τουλάχιστον μία μισή ώρα. Και σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, λες, μάλλον δεν θα είναι καλή ταινία. Δεν ξέρω. Και νομίζω στρατηγικά όλοι, ή τέλος πάντων οι περισσότεροι, έχουν τις ταινίες να είναι άνω της μία μισή ώρας. Στο μεταξύ, μιλώντας και πάλι για ταινίες, παρακολούθησα το Supergirl της DC Comics και με ξάφνιασε ευχάριστα. Μ' άρεσε, μπορώ να πω. Παρόλο που δεν έχει και την καλύτερη, ρε παιδί μου, βαθμολογία στο IMDb, από τον κόσμο τουλάχιστον, αλλά ναι, νομίζω ήταν μια καλή, ένα ωραίο twist, μια ωραία εξέλιξη της ταινίας. Και εμφανίζεται και ο Σούπερμαν σε αυτήν, αλλά είναι guest ο ρόλος του, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε με το μπαγκαράγκα να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Μου λέει και η Ερατό εδώ και είναι αυτό το ωραίο μαζί σας, ότι σχολιάζετε αυτά που λέμε. Ούτε εγώ ενθουσιάζομαι, προτιμώ να είναι ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι, αν και βαριέμαι λίγο να ντοκιμαντέρ. Αλλά εντάξει, ναι, ίσως εγώ να κατέληγα σε μια τηλεοπτική μεταφορά ή σε μια κινηματογραφική μεταφορά. Ας πούμε τη Μέριλιν, άμα το καλώς σκεφτείτε, δεν την έχουμε παρακολουθήσει σε κάποια ταινία να την ενσαρκώνει κάποιος. Να είναι ενδεχομένως βιογραφική ταινία, αλλά να μην είναι ντοκιμαντέρ. Να έχει μια ωραία εξέλιξη, να είναι story, ας πούμε. Με βάση αυτά. Να έχει και λίγο μυθοπλασία ενδεχομένως. Τα έχω βάλει όλα εδώ πέρα και απλά σκέφτομαι. I'm thinking out loud και σας τα μεταφέρω. Choice. The sound.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
6: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
7: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
8: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
9: Μόνο στην Πολτρόνες Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
10: Πολτρόνες Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
11: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 29 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 1,95 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινά μπιφτιάκια χαμηλά λιπαρά 600 γραμμάρια, από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου Βιρτζίνια Χαμ, από 14,99, τώρα 12,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
12: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Νάντη Παναγιώτου.
14: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
15: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
16: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Back to back επιτυχίες μόνο εδώ στο Choice FM, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι το Choice Breakfast με την χορηγία της ΣΥΤΑ. Έκλεισες ταξίδι. Ωραία. Να σκέφτεσαι πού θα πας, όχι αν θα έχεις επικοινωνία. Πολύ βασικό αυτό. Με τα Freedom της ΣΥΤΑ παραμένει συνδεδεμένο στην Κύπρο και το εξωτερικό με το αξιόπιστο δίκτυο της ΣΥΤΑ με 5G παντού και roaming σε περισσότερα από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Ήταν λίγο μάγκικο αυτό. Σε περισσότερα από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Πρωτού ακούσουμε Dave και Thames σε ένα πολύ ωραίο τραγουδί στο Rain Dance που μου αρέσει πάρα πολύ. Λέω να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ζώδια.
1: Ο πόλεμος των άστρων. Ο πόλεμος των άστρων.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα 29 Ιουλίου, λίγο πριν από το φινάλε της, του μήνα του Ιούλη, και πάμε κλασικά να ξεκινήσουμε με τον κριό. Παρακαλώ πολύ, τη σημασία σας. Η μέρα σας θέλει πιο άμεσους, αλλά όχι παρορμητικούς. Στα αισθηματικά, μια κουβέντα που ξεκινά αυθόρμητα μπορεί να φέρει ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ταύρος, σήμερα χρειάζεστε σταθερότητα, αλλά μην κλείσετε την πόρτα σε κάτι πιο αυθόρμητο. Μία τρυφερή κίνηση μπορεί να σας φέρει πιο κοντά σε κάποιον. Δίδυμη, η επικοινωνία έχει σήμερα ένταση, χιούμορ και μικρές εκπλήξεις. Ένα μήνυμα ή μια τυχαία συνάντηση μπορεί να σας βάλει σε πιο ερωτική διάθεση. Καρκίνος, η μέρα φέρνει συναίσθημα, αλλά και ανάγκη για καθαρές απαντήσεις. Μην κρατήσετε μέσα σας κάτι που μπορεί να υποθεί με απλό και γλυκό τρόπο. Λέων, η παρουσία σας τραβάει βλέμματα, όμως σήμερα η αλήθεια σας είναι πιο γοητευτική από ποτέ και κάθε προσπάθεια εντυπωσιασμού. Δείξτε λοιπόν αυτό που νιώθετε. Πάμε στους Παρθένους. Μην αφήσετε την ανάγκη για έλεγχο να σας στερήσει μια όμορφη στιγμή. Στα αισθηματικά, μια πιο χαλαρή στάση μπορεί να φέρει καλύτερη ανταπόκριση. Ζυγός, η μέρα ευνοεί τις όμορφες επαφές και τις συζητήσεις που φέρνουν ισορροπία. Σκορπιός, η έλξη είναι εντονή, αλλά σήμερα χρειάζεται να αποφύγετε τα παιχνίδια δύναμης. Τοξότης, η μέρα σας θέλει πιο ανοιχτούς, κοινωνικούς και έτοιμους για αλλαγές. Μία πρόσμενη πρόσκληση μπορεί να φέρει ένα πολύ ενδιαφέρον φλερτ. Εγώκερος, σήμερα οι πράξεις έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τα λόγια. Αν θέλετε να δείξετε ενδιαφέρον, κάντε το με τρόπο σταθερό. Υδροχόος, κάτι διαφορετικό μπορεί να σας τραβήξει την προσοχή και να αλλάξει τη διάθεσή σας. Τέλος, οι ιχθύες, η ημέρα σας έχει ρομαντική διάθεση, αλλά μην αφήσετε τις ανασφάλειες να μεγαλώσουν χωρίς λόγο. Μία ήρεμη κουβέντα μπορεί να σας δώσει την απάντηση που χρειάζεστε.
1: Ο πόλεμος των άστρων.

0: ζητήστε το στο 25-318-277.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25-22-22-10.
3: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, Argy, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
5: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 5 Αυγούστου. Παπαδοπούλου μπάρες digestive χωρίς προσθήκη ζάχαρης 5x28 γραμμάρια 2,75. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας 150 γραμμάρια 2,15. Χαραλαμπίδης κρίστης χαλούμι 200 γραμμάρια 2,10. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
7: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: 98.2 and 104.3. Choice.

0: Ray, Where is my husband? Στα 6 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God it's Wednesday! Ναι. Είναι το Choice Breakfast. Ευχαριστώ. Με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Το κινητό δεν χρειάζεται να είναι πάντα στην τσέπη, αρκεί να είναι ο άλλος συνδεδεμένος. Ο άλλος μπορεί να είναι εσύ, μπορεί να είναι ο πατέρας σου, η μητέρα σου, η γιαγιά, ο παππούς, ο γιος, και δεν μαζεύεται. Με το αποκλειστικό πλεονέκτημα του Same Numbers στα Freedom από τη ΣΥΤΑ, μπορούμε λοιπόν να επικοινωνούμε και από το smartwatch μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω με Floyd Maynor featuring Chris MJ, Gatsa Only. Έρχεται και η Cardi B με τον Bad Bunny και τον J Balvin και άλλα τόσα μεγάλα hit μόνο εδώ στον Choice FM.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The

0: Coming up next, Choice FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

Τι φωνάρα αυτός ο άνθρωπος, Teddy Swims, Lose Control. Ωραίο όλο αυτό που βγαίνει από το λαρίγγι του, είναι καταπληκτικός. Και να σκεφτείτε, ξεκίνησε με τον χαλαρό τρόπο, τον street artist. Ήταν στα μετρό, στα πεζοδρόμια τέλος πάντων, να τραγουδάει. Έβγαλε κάποιες διασκευές και κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Νατάσα Τούρζα. Εμείς τα λέμε αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Μέχρι τότε, να προσέχετε. Bye bye. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρώνες Σοφά. Solo divani di qualità.
3: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων και

0: καινοτομία στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

και πολύ καλή μας ημέρα. Καλή μας Τετάρτη, 29 παιδιά ο μήνας. Ζάντε με την σημερινή μέρα. Είναι τρεις μερούλες που μας μένουν έτσι για να αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Να ξεκίνησε όμορφα αυτή η μέρα σας. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει και πάτε τις διακοπές σας. Αν είστε εδώ και δουλεύετε ακόμα και παίρνετε τις άδειές σας λίγο αργότερα. Όπως και να έχει, παιδιά, να έχουμε ανεβασμένη διάθεση. Καλοκαιράκι είναι. Αν μη τι άλλο, κάπως να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. 97-7-10-10 περιμένω τα μηνυματάκια σας. Εσείς φυσικά είστε συντονισμένοι εδώ στους 98-2 και 104-3, όπου για δύο ωρίτσες θα κάνουμε συντροφιά και παρεούλα, πίνοντας το καφεδάκι μας, λέγοντας τα νεάκια μας και φυσικά ακούγοντας πολύ πολύ ωραία μουσική. Παρέα μου για αυτή την ώρα έχω τη Στερεότης Limited, όπου έχει μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες μελαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε budget. Η Στερεότης Limited προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα πάντα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σας, και στη Στερεότης βρίσκεται ακριβώς ό,τι χρειάζεστε. The sound of summer.

0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Μέχρι τις 12.

0: ασφάλειας και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Hits only ακούς μόνο στον Choice FM στους 98.2 και 104.3 και για αυτή την ώρα έχω παρεούλα μου τη Στερεότης Limited και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το ink.com είναι πλέον live όλο ζωντανά με τη μετάβαση στο ink.com. Όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3 ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Στο ink.com βρίσκεται να ενημερωθεί σε ό,τι έχει σχέση με πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε. Συγκεντρώνονται όλα λοιπόν σε αυτόν τον έναν και μόνο προορισμό που δεν είναι άλλος από το ink.com, το οποίο έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας έτσι μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση πάντα στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: 10 με 12, 10 με 12. Chase Cafe με την Ατάσα Τούζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
7: Choice FM 98.2 and 104.3.

Και στα 7 λεπτάκια μετά τις 11, φυσικά είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Μαζί μου το Διόνυσος Μάνσιον, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Μηνυματάκια βλέπω στο Viber στο 97 710 710, και φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού επιστρέφει από την 1η έως και τις 8 Αυγούστου του 2026, παρουσιάζοντας 8 ημέρες γεμάτες δημιουργικά ντοκιμαντέρ, σημαντικές διεθνείς και κυπριακές παραγωγές, αποκλειστικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και παράλληλες εκδηλώσεις. Πιστός στο στόχο του να αναδεικνύει το δημιουργικό ντοκιμαντέρ και να ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο γύρω από σύγχρονα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα, το φεστιβάλ φιλοξενεί φέτος ταινίες που ταξίδεψαν στα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ μαζί με προσκεκλημένους σκηνοθέτες, παραγωγούς και ειδικές προβολές. Εμείς τώρα για σας έχουμε διαγωνισμό όπου τελειώνει αύριο 30 του μηνός και διεκδικείται 5 διπλές προσκλήσεις. Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 97 710 710 με την ένδειξη Λεμεσός Doc Fest και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει όπως είπα αύριο 30 του μήνα, όπου 5 τυχεροί θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Choice FM.

0: Choice Job 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει χόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Μέχρι τις 12. Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only.

Βλέπω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε, λέει, τα υποψήφια σχέδια για τη νέα γενιά χαρτονομισμάτων του ευρώ στην πρώτη μεγάλη αισθητική ανανέωση από το 2002. Οι 10 προτάσεις, λέει, χωρίζονται σε δύο θεματικές: στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, με προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν, η Μαρί Κιουρί και ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Και η δεύτερη κατηγορία είναι τα ποτάμια και τα πουλιά που δίνουν έμφαση στη φύση. Το κοινό, λέει, μπορεί να ψηφίσει, ενώ η τελική επιλογή αναμένεται έως το τέλος του 2026 και στόχος είναι μεγαλύτερη ασφάλεια, προσβασιμότητα και σύγχρονη ευρωπαϊκή ταυτότητα. Λοιπόν, εγώ σκρολάρω λίγο, βλέπω τα καινούργια σχέδια, αυτά με τα πουλιά και τη φύση, ας πούμε, τα σχέδια με τις προσωπικότητες. Και κάποια από αυτά μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω μπροστά μου ένα 5€ με τη Μαρία Κάλλας, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκεκριμένο, είναι με διαφορετική κατανομή, ας πούμε, οι θεματικές. Δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Όχι κατανομή, είναι αλλού είναι οριζόντια, αλλού είναι πιο κάθετα, αποτυπώνονται με πιο έντονα χρώματα. Κάποια συγκεκριμένα σχέδια είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά και μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ και αναρωτιέμαι πού μπαίνεις και ψηφίζεις για να διαλέξεις ποια από αυτά σου αρέσουν, γιατί εγώ ιδανικά θα ήθελα να μπω να ψηφίσω. Όπως και να έχει, αν δεν τα έχει πάρει το μάτι σας, αναζητήστε τα λίγο, ρίξτε τους μια ματιά. Κάποια είναι πάρα πολύ όμορφα, έτσι και αξίζει να έχουμε μια εικόνα. Εγώ σε αυτό το σημείο σιγά σιγά σας αποχαιρετώ. Θα ευχηθώ καλό υπόλοιπο Τετάρτης σήμερα. Θα τα πούμε ξανά αύριο σε αυτή την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη και αυτή την τελευταία εβδομάδα που βρισκόμαστε κι εμείς έτσι στον αέρα του Choice FM, γιατί σιγά σιγά θα ξεκουραστούμε κι εμείς λιγάκι, θα πάμε τις διακοπές μας. Συνεχίζετε να μένετε εδώ στους 98,2 και 104,3. Μετά στο Σταυρίδη να ακολουθεί αμέσως μετά. Και φυσικά ευχαριστώ πάρα πολύ και το Διόνυσος Μάνσιον για αυτήν την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Λίγα λεπτάκια σας αποχαιρετώ νωρίτερα, γιατί η αλήθεια είναι δεν αισθάνομαι και πάρα πολύ καλά, αλλά νομίζω εντάξει, το έχω. Κάτι γίνεται, κάτι με έχει ενοχλήσει, μια μικρή ζαλάδα, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα δούμε. Όλα καλά, θα επιστρέψω αύριο όμως δρυμύτερη και πολύ πιο ζωηρή. Λοιπόν, σας φιλώ, να προσέχετε πάρα πολύ έτσι τον εαυτό σας γενικότερα και τον οργανισμό σας. Το λέω για να τα ακούω κι εγώ. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, τα λέμε αύριο. Γεια σας. Choice FM. Choice FM. Voice of your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Άντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Μοσχαρίσκο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: 12 με 3. 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σταυρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Pub.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The

Το Μουντιάλ μπορεί να τελείωσε, η επιτυχία του Die Die όμως συνεχίζεται. Εξάλλου θυμάστε τι είχε γίνει με το Waka Waka. Die Die, καλό μεσημέρι και καλωσορίσατε λοιπόν στο ραντεβού μας εδώ στη μεσημεριανή ζώνη, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3 στους 104,3, 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy, από το ανανεωμένο ολόφρεσκο, σε εισαγωγικά εννοείται, application Choice FM Cyprus. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, αυτή την πρώτη ώρα, 12 με 1 δηλαδή, στην παρέα μας η Head Pub. Κρατήστε λοιπόν θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Πολλά τα παιχνίδια και αυτή την εβδομάδα, όπως πολλά είναι αυτά που έχουμε να πούμε και να σχολιάσουμε. 97 710 710, μηνύματα αν θέλετε στο Viber, μόνο μηνύματα. Οπότε μετά την Σακύρα, Τζέι Βάλβιν. Choice FM. The sound of summer.

Γκάμπριελα και 15 μετά. Γκάμπι και Γκάμπι, δεν λέγεται. Ναι, και Γκαμπριέλα, Γκάμπι, τέλος πάντων 15 μετά από τις 12. Χόρμε σήμερα και εννοείται 29 Ιουλίου. Τι περιμένει, Στάσο. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι και να θυμίσω ότι για ό,τι θέλετε να ενημερώνεστε σε ένα τόπο ακριβώς τα πάντα. Θα βρείτε και νέα για την πολιτική και την οικονομία και την επιχειρηματικότητα και lifestyle και μόδα και πολιτισμό και αθλητικά και ό,τι θέλετε. Απλά πληκτρολογήστε τρία γράμματα. ink.com. Ink.com, το νέο μέλος της οικογένειας της Digital 3, όπου όλες οι πλατφόρμες ενώνονται σε ένα σημείο για να κάνουν έτσι τη δουλειά σας πολύ πιο εύκολη. Ink.com και ανακαλύψε λοιπόν τη νέα γενιά ενημέρωσης. Μεγάλο γεγονός, κοσμικό, είχαμε σαν σήμερα πριν από πολλά χρόνια. Ήταν 29 Ιουλίου, όταν το 1981 στο Αβαίο Westminster, ναι, ο διάδοχος τότε του Βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Κάρολος, νυμφεύεται την 20χρονη Lady Diana, πριγκίπισσα της Ουαλίας. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα? Δυστυχώς όχι. The sound of summer. Εμείς ζήσαμε καλύτερα. Αυτοί είχαν προβλήματα. Τα γνωστά. Λοιπόν, προχωράμε. Δυναμώστε ένταση. Λίγο ακόμη.

Sheets Only στο Choice Cocktail. Και πάμε στην Οδύσσια. Ναι, όχι για τον λόγο που φαντάζεστε, διότι στην Οδύσσια του Ομήρου μπορεί βέβαια ο Οδυσσέας να είπε στους φίλους του να με δέσετε στο κατάρτι, εσείς βάλτε κερί στα αυτιά. Αυτά όμως στην Οδύσσια του Ομήρου. Οι δικές μας σιρήνες σας προσκαλούν για πολύ καλό σκοπό, διότι σας δίνουν ραντεβού το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, 4:30 στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Έτσι, κολυμπήστε λοιπόν μαζί τους. Η συμμετοχή είναι 20 ευρώ και όλα τα έσοδα θα πάνε στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και στο κέντρο Αροδαφνούσα. 20 ευρώ είναι η συμμετοχή. Για καλό σκοπό λοιπόν, θα κολυμπήσετε 4:30 το απόγευμα παρέα με τις δικές μας τις σιρήνες στους πεζουνόσπυλους και πίσω. Αν δεν μπορείτε, μέχρι όπου μπορείτε. Δεν είναι αγώνας, έτσι. Ποιος θα βγει πρώτος κτλ. Όλοι μαζί, μια παρέα, έτσι, 4,5 ώρα στο Αρμυροπήγαδο, στο Παραλίμνη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία και καλή επιτυχία στις σιρήνες για αυτό το event που διοργανώνουν. Choice FM. The sound of summer.

0: εσύ. Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitros.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026 με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026, μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, με την υπογραφή της M-Stasi Event Management.
2: Πριν λίγα χρόνια, μια παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπιλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μετρά. Συμμετοχή

6,5 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

0: my heart.
1: Break my heart, Dua Lipa. Έτσι ξεκινάει μόλι το δεύτερο ημίωρο στο σημερινό Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Και αν νομίζατε ότι έχουμε τελειώσει με την Οδύσσια, preach. Ναι, ναι. Νέα ιστορία. Ρε παιδιά, όταν γύρισε ο Οδυσσέας, τέλος πάντων μετά από όσα χρόνια γύρισε, πού γύρισε, πού τον περίμενε η Πενέλοπη? Στην Ιθάκη. Ε, ναι. Μήπως δεν ήταν στην Ιθάκη όμως? Όπως αναφέρει, διαβάζω, ο Βρετανικός Independent, πίσω λέει από αυτό το μύθο του Ομήρου, τέλος πάντων, κρύβεται μια αρχαιολογική διαμάχη που διαρκεί δεκαετίες μεταξύ Ιθάκης και Κεφαλονιάς σχετικά με την πραγματική τοποθεσία της πατρίδος του. Εγώ πρώτη φορά το ακούω, ότι Κεφαλονιά, έτσι. Η κυρία Τζέιν Κοχρέιν, η οποία έχει σπίτι στην Ιθάκη, καταγράφει την ιστορία εδώ και χρόνια και υποστηρίζει ότι έχει έρθει η ώρα πια, με όλο αυτό το hype για την Οδύσσια του Νόλαν, να οι παραμελημένες ανασκαφές στην Ιθάκη να επιλύσουν επιτέλους αυτή τη διαμάχη. Έχει γράψει και βιβλία, το νησί του Οδυσσέα, στα χνάρια του Οδυσσέα, sequel είναι αυτός, κτλ, κτλ, κτλ. Απ' την άλλη τώρα, αρχαιολογικά ευρήματα υπάρχουν και στην Κεφαλονιά, τα οποία μοιάζουν, έχουν ομοιότητες με το παλάτι του Οδυσσέα όπως το περιγράφει ο Όμηρος. Οπότε άλλο πάλι και αυτό. Μάλιστα, για να δούμε, για να το γυρίσουμε λίγο δίσκο. Για πάμε, πίστα, γρήγορα. Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus.

υπέροχο, καταπληκτικό Magnetic. Ποια ήταν η πατρίδα του Όμηρου. Δείτε την ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο». Ναι, ναι, ναι. Εκεί ο Παπα Μιχαήλ ως καθηγητής, ναι, εξηγεί τι και πώς. Και βγαίνει Βουγιουκλάκη, λέει «Σμυρνιός ήταν Όμηρος». Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε πέλαγος, να φύγουμε από το Ιόνιο και να πάμε στο Αιγαίο. Και μια και... εντάξει, ετοιμάστε διακοπές. Πάτε Κουφονίσια κανείς, για Κουφονίσια. Έλα άλλος για Κουφονίσια με τη βάρκα μας, μια και είπαμε για Βουγιουκλάκη. Λοιπόν, παιδιά, αν θα πάτε Κουφονίσια, εγώ δεν έχω πάει, στο Άνολη Κουφονίσι, μεταξύ των πολύ ωραίων διαφόρων παραλίων που έχει, υπάρχει και μια παραλία που λέγεται Ιταλία. Παραλία Ιταλία. Εκεί γίνεται. Ναι, αυτό, καλά το είπατε. Παρατηρούνται εικόνες έντονου υπερτουρισμού σε σημείο δεν υπάρχει λέει χώρος ούτε να περάσει κανείς για να μπει στη θάλασσα. Οπότε κανονίστε, παραλία Ιταλία, κλείσαμε, sold out. Τα λέμε σε λίγο, ευχαριστούμε βεβαίως και την Axe Head Pub που είναι μαζί μας καθημερινά 12 με 1. Και βεβαίως εκεί χορταίνουμε, μας χορταίνουμε άλλον για 25 χρόνια με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος για το φαγητό. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Τα Πλώστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Το Cyprus College συνεργάζεται με τη Microsoft και τη Cisco Networking Academy για την εκπαίδευση και επαγγελματική πιστοποίηση των φοιτητών που συμβάλλει στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
8: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.

0: 104,3 98,2 choicefm.com.cy Cyprus Application 4 τρόποι και συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. By the way, όπως λένε, καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος, στο σημερινό προτελευταίο για αυτή τη σεζόν Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Μάλιστα. Λοιπόν, στην παρέα μας τώρα, λίγα λεπτά μετά από τη μία, καλωσορίζουμε και την FD Group Restaurants με 4 επιλογές από το πρωί έως το βράδυ, από τη θάλασσα έως το κέντρο της Λεμεσού. Captain's Cabin, απλόστρα Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Θα κουτσομπολέψουμε? Σε λίγο, κάντε λίγο υπομονή.
1: FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Oceana. Θυμηθήκαμε Cry, Cry, Cry. Η showbiz καλά είναι. Πολύ κόσμος είναι σε διακοπές. Πάντως από ό,τι βλέπω, αρκετοί διάσημοι έχουν επιλέξει Ιταλία. Ιταλία με σκάφη, μετά έρχονται και προς τα εμάς, τα λέω εμάς Ελλάδα ενώ, έτσι, εδώ τουλάχιστον δεν είδαμε ακόμη κανέναν, εκτός αν μου ξέφυγε. Μάλφη, Πορτοφίνο, Κάπρι, προς τα εκεί, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει αυτός ο NBA'er, ο Kevin Booker, ο οποίος στο παρελθόν είχε μια σχέση με την Kendall Jenner και τώρα τα έχει με την Irina Shayk, μάλιστα. Και με κάποια άλλη, έτσι, πολύ άσχημη τα είχε παλιά, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, τέλος πάντων. Ενώ, να το κορίτσι, πάνω εκεί που το κοντεύουμε να το ξεχάσουμε, Britney Spears. Ναι, oops, I did it again. Λοιπόν, προχθές ανέβασε ένα βίντεο με ένα, φορά ένα μακρύ φόρμα, έτσι, γαλάζιο, δίπλα στη φύση, και χθες ανέβασε ένα, το ίδιο φόρεμα, αλλά το κόψε. Το κόψε, το έκανε μίνι και νιώθω, λέει, άρχισε να χορεύει σαν την Tinkerbell. Εντάξει, ό,τι πεις. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Αν θυμάστε, νομίζω προχθές ήταν που λέγαμε για ένα σκηνικό που έγινε σε μια συναυλία του Άσερ, όταν κάλεσε μια κοπέλα από το κοινό. Τελικά δεν ήταν τυχαία αυτή που κάλεσε. Είχε επιλεχτεί από την παραγωγή και την είχαν πει ότι ίσως σε καλέσουν να δει στη σκηνή. Δεν την είπαν ο Άσερ, θα σας πω τώρα. Έτσι, η κοπέλα ανέβηκε, είχε ένα κρεβάτι, την πλησίασε ο Άσερ, αν χάσετε το προχθεσινό επεισόδιο. Δεν ξέρω πού θα έφτανε, επαναλαμβάνω, αλλά τραβιόταν αμήχανα. Οπότε ο Άσερ γύρισε στο κοινό και λέει: δεν είναι, δεν κάνει αυτή, και κατεβάστε την. Τώρα, η κοπέλα μίλησε στο TMZ και παραδέχτηκε ότι ο κύριος λόγος, λέει, της αμήχανης στάσης της, έτσι, ήταν η προτίμησή της στον έτερο πρωταγωνιστή της περιοδίας, τον Chris Brown. Πήγα, λέει, στη συναυλία εγώ αποκλειστικά για τον Chris Brown, λέει, πήγα. Δεν έχω τίποτα εναντίον του Άσερ, ακούω τη μουσική του από μικρό παιδί, αλλά είμαι πολύ περισσότερο θαυμάστρια του Chris Brown. Οπότε, αν είχα βρεθεί μαζί του στη σκηνή, η αντίδρασή μου θα ήταν τελείως διαφορετική. Δεν θα υπήρχε αυτή η παγωμάρα. Listen to Choice FM online www.choicefm.com.cy.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
4: Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.

0: Πότρε είναι σοφά.
1: Σόλο διβάνι, τη κουαλιτά.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Σόις κοκτέιλ εδώ στον Σόις FM. Τέταρτο ημίωρο. Ώρα για τεχνολογία, ε. Δεν ξέρω η δικιά μας η γενιά τι θα προλάβει να δει ή όχι από αυτά που πριν λίγα χρόνια ήταν σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά ανησυχώ πάρα πολύ για τις επόμενες γενιές. Έγινε γνωστό σήμερα ότι αυτός ο πράκτορας που λέγαμε χθες, προχθές, δεν θυμάμαι, που χάκαρε τις OpenAI, που προχώρησε σε μια σειρά επιθέσεων hacking για αρκετές ημέρες εναντίον μιας άλλης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, της Hugging Face, τώρα μαθαίνουμε ότι παραβίασε και δεδομένα ενός πελάτη σε μια δεύτερη εταιρεία τεχνολογίας. Βεβαίως, την Modal Labs, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Αυτός ο AI agent, λοιπόν, χάκαρε την πρώτη εταιρεία, τη Hugging Face, με σκοπό να λύσει την εργασία που το ανατέθηκε γρηγορότερα και πιο αποδοτικά. Στην πορεία, λοιπόν, δραπέτευσε από το ασφαλές περιβάλλον στο οποίο λειτουργούσε, παράκουσε τις εντολές των χειριστών του, αγνόησε τον προγραμματισμό και παραβίασε τον νόμο, χακάροντας και μια δεύτερη εταιρεία. Εν τέλει χάκαρε δύο και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά. Προχωράμε. Πάμε. Έλα Ζαναντό. Choice FM. Music by Choice. It's only

Ολίβια Ροντρίγκο. Και πριν ολοκληρώσουμε και το δεύτερο μέρος, ναι, υπάρχει και τρίτο. Πάμε στους φίλους μου τους gamers. Λοιπόν, Σεπτέμβριο έρχεται το Silent Hill Townfall. Και κάποιοι άνθρωποι από την Konami, δηλαδή και ο παραγωγός και ο σκηνοθέτης, ο John McKillan, μη είπαν κάποια πράγματα για το Townfall. Λοιπόν, ο McKillan είπε ότι το παιχνίδι θα περιλαμβάνει 5 διαφορετικά φινάλε, endings, έτσι. Και το προηγούμενο, το remake του Silent Hill 2, 5 διαφορετικά λοιπόν endings, συμπεριλαμβανομένο και 2 κρυφών endings που θα δουν, λέει, οι παίκτες ανάλογα με τις αποφάσεις που θα πάρουν. Μάλιστα. 3 βασικά φινάλε στην ιστορία και 2 κρυφά. Τα 3 βασικά φινάλε μπορείτε να τα δείτε από το πρώτο playthrough. Δεν χρειάζεται, λέει, να ολοκληρώσετε το παιχνίδι μια φορά για να τα ξεκλειδώσετε. Οι επιλογές που θα κάνετε θα καθορίζουν το φινάλε και ο στόχος τους είναι να αντικατοπτρίζουν την εμπειρία που ζήσατε. Μάλιστα. Στόχος μας, λέει, είναι ο παίκτης να αισθάνεται ότι το φινάλε αποτελεί τη φυσική κατάληξη της ιστορίας με βάση τον τρόπο που έπαιξε. Α, η κεντρική ιστορία του παιχνιδιού θα διαρκεί από 10 έως 14 ώρες. Μάλιστα. Και η διάρκεια όμως εξαρτάται ανάλογα από αν οι παίκτες, λέει, κρύβονται πολύ μέσα στην ομίχλη και δεν αντιμετωπίζουν πάντα τους εχθρούς. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ φαν εγώ των τίτλων αυτών, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι που ξετρελαίνονται και καλά κάνουν. Λοιπόν, FT Group Restaurants μαζί μας και στο τρίτο μέρος, το οποίο έρχεται σε λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι δύο.
1: Hey, ξέρω είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Του λίθρες αδρεναλίνης,
4: Mat Racer,
3: Καμικάζι Slide,
4: Wet Bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
6: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
5: Δηλαδή,
6: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
5: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
6: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
7: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
9: Το σωστό ακίνητο δεν βρίσκεται στην τύχη, βρίσκεται εκεί όπου υπάρχουν πάνω από 20.000 επιλογές. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.

0: Alex Warren, Fever Dream, μέρος τρίτων στο σημερινό Choice Cocktail. Πάντα μαζί μας μία με τρεις, η FD Group Restaurants. Μέλος του οποίου βεβαίως είναι και το απλόστρα που μας περιμένει, εννοείται δίπλα στη θάλασσα, έτσι. Για μοναδικά parts, εμάς που μας αρέσουν έτσι και ναι, να χορεύουμε και πάνω στην άμμο. Με ελληνική, ξένη, mainstream πάντα, μουσική και φοβερή διασκέδαση. Θυμόμαστε τώρα, Hide You.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

29 Ιουλίου 2019. Το Old Town Road του Lil Nas X γίνεται το single με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονή στην κορυφή του Billboard Chart. Το τραγούδι παραμένει νούμερο 1 για 17 συνεχόμενες εβδομάδες, σπάζοντας το ρεκόρ που κατήχανε τόσο το Despacito του Luis Fonsi, όσο και το One Sweet Day της Mariah Carey με 16 συνεχόμενες εβδομάδες. Music Calendar on Choice FM. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

The Weather, πάμε λίγο κινηματογράφο. Όχι, δεν θα πούμε για την Οδύσσια, γιατί έχει και άλλες ταινίες, έτσι. Λοιπόν, άντε να δούμε όμως πώς ταινίες θα κάνουν με θέμα την Marilyn Monroe. Αυτή τη φορά Marilyn Monroe γίνεται η Dakota Johnson και μου αρέσει που λέει η μεγάλη ομοιότητά της. Ναι, αποτυπώνεται. Από πού και σπούρε, παιδιά, ομοιότητα. Εντάξει, έβαλε μια ξανθιά περούκα, μια ελίτσα εδώ πάνω από το χείλο. Οκ. Μ' αρέσει η Dakota Johnson, αλλά δεν λες και ότι είναι φτιστή η Marilyn Monroe. Τέλος πάντων, σκηνοθεσία η Maggie, δεν είναι, ναι, η Gyllenhaal. Τώρα, τι θα δούμε αυτή τη φορά σε αυτή την ταινία? Θα δούμε, λέει, τη Marilyn Monroe στην κορυφή της δόξας της, ενώ η Ellen Breastin θα υποδηθεί μια διαφορετική εκδοχή της τοπίου που ο κόσμος δεν είχε δει ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσει. Εντάξει. Okay, καλά. Όταν γίνει, όλα αυτά γίνονται βέβαια με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της Marilyn. Μία ήταν η Marilyn. Choice FM. The sound of summer.

0: σχέση του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με τον Garnier Ambre Solaire, η επιδερμίδα σου προστατεύεται αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία

0: εταιρεία MPM Distributors Limited. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

Μένει στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόνηση εισιτηρίων και

BTS, τελευταίο ημίωρο στο σημερινό Choice Cocktail. Είχαμε και κάτι για την Νότια Κορέα, αλλά το αφήσουμε αύριο στο τελευταίο Choice Cocktail. Έτσι. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε μικρή οθόνη και να σας πω για μια σειρά που αγαπάμε πάρα πολύ και επιστρέφει τέταρτη σεζόν, παρόλο που στην αρχή λέγανε δεν θα έχει και αυτά. Τώρα, κοντά, 5 Αυγούστου, Ted Lasso, παιδιά. Ο Jason Sudeikis έκανε δηλώσεις. Καταρχήν να σας πω ότι έπαιρνε 1 εκατομμύριο το επεισόδιο. Ναι, τόσο έπαιρνε, 1 εκατομμύριο το επεισόδιο. Και είχε πει ότι όταν τον κάναν την πρόταση να κάνουν και τέταρτη σεζόν και τα λοιπά, δεν θέλω εγώ να εμπλακώ, διότι έτσι όπως τελείωσε η τρίτη, έφυγα από την Αγγλία, γύρισα πίσω στην Αμερική να είμαι με το γιο μου και τα λοιπά. Τέλος σε ιστορία. Παρ' όλα αυτά, επειδή όπως έλεγε κάποτε και ο Σπύρος Καλογύρου, είναι πολλά τα λεφτά, ναι, έχουμε τέταρτη σεζόν, όλα είναι έτοιμα, επιστρέφουν όλοι οι αγαπημένοι μας χαρακτήρες και αυτή τη φορά θα ξαναπάει στην Αγγλία για να αναλάβει την γυναικεία ομάδα της A Football Club Richmond. Έτσι. 5 Αυγούστου λοιπόν, τέταρτη σεζόν, Ted Lasso. Και πάμε για φινάλε σιγά σιγά. The sound of summer.

Ed Sheeran. Τώρα εσείς που έχετε παιδιά, αν θέλετε να απολαύσετε άνετα τη θάλασσα, τον ήλιο, το κοκτέιλ σας στην παραλία, το φαγητό σας, το εξαιρετικό φαγητό, και τα παιδιά να παίζουν έτσι ήσυχα και να απολαμβάνουν το θαλάσσιο πάρκο, επιλογή είναι το Captain's Cabin στο Lady's Mile, μέρος του ομίλου FD Group Restaurants που είναι μαζί μας καθημερινά 1 με 3. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ραντεβού αύριο στις 12 το μεσημέρι. Bye bye. Choice FM. Choice FM. Love your choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Nugget Pub.

0: Κώστα Φέρναντι.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026 με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026, μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, με την υπογραφή της M-Stasi Event Management.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Choice FM 98.2 and 104.3.

Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς

0: Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: The Onyssos Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssos Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssos Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με 3 λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητική σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
9: I'm loving it. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Sports FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόνηση.

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καταλήπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
3: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 5. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naked Pub.
0: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Το Cyprus College θα σε προετοιμάσει κατάλληλα για τις εξετάσεις αδειοδότησης επαγγέλματος, εξασφαλίζοντάς σου ένα ευρύ φάσμα επιλογών εργοδότησης. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκοσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
6: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
7: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
8: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
9: Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα. Ένα marketplace. www.properproperty.com.cy.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για 2 ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next.

0: Καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
3: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
4: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
8: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. I'm
10: loving it. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων

0: να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste them experience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Η ώρα είναι 6. Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited. Ρομαντικό ραντεβού.
1: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
1: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό, προστάτευσέ με, κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
5: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026. Με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026. Μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την υπογραφή της M-Stasi Event Management.
6: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
7: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
8: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά που αλλού εδώ στον Choice. Από τις 6 μέχρι και τις 8 στο Rush Hour θα κάνουμε παρεούλα και σήμερα, δύο μέρες πριν από το κλείσιμο της φετινής σεζόν. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά, με ωραία διάθεση. Και φυσικά εννοείται έτσι να ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας, αν εργάζεστε. Αν είστε στις διακοπές και μας ακούτε, καλές διακοπές. Περιμένω εννοείται τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber, να μας πείτε πού είστε διακοπές, σε ποια περιοχή της Κύπρου. Τώρα μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά στο εξωτερικό στο www.choicefmcyprus.com.cy, αλλά θέλω επίσης να σας πω ότι στην παρέα μας είναι η Τράπεζα Κύπρου και το ολοκαινούριο Join Up. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε λοιπόν και θέλω να σας πάω τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, μιας και είμαστε σε καλοκαιρινή έτσι περίοδο διακοπών κτλ. Φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί από εσάς κλείνετε βίλες για να πάτε να μείνετε με τους φίλους σας και εκεί ζητάνε μια προκαταβολή ή και ένα deposit που λέμε για να σας κρατήσουν ουσιαστικά το σπίτι. Έτσι έγινε και με εμάς, μας ζήτησαν λοιπόν να δώσουμε deposit και ήταν κάπου στα 300 ευρώ. Πέρασαν οι μέρες, κάναμε τις διακοπές μας, πέρασαν και καμιά δεκαπενταριά μέρες από τότε που φύγαμε και δεν μας έχουν επιστρέψει αυτά τα χρήματα. Στείλαμε email και μας είπαν ότι θα μας τα επιστρέψουν σε περίπου 10 με 12 μέρες. Έχουν περάσει 15 μέρες και δεν μας έχουν επιστρέψει τίποτα. Πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε, ξέρω εγώ, άλλα βήματα, να πλέον πρέπει να πάμε αλλού, ή πιστεύετε, ενώ να πάμε αλλού με την έννοια ότι να τους πρίξουμε στα μηνύματα? Πείτε μου λίγο τι πιστεύετε στο 97 710 710 εντελώς δωρεάν στο Viber.

Λέγαμε προχθές για συναυλίες και το τι γίνεται και έχω να σας πω ότι είδα ότι έρχεται η Σακίρα στην Ευρώπη, στην Ισπανία βασικά θα είναι η Σακίρα, φαντάζομαι εκεί για να βλέπει και τα παιδιά της και όχι μόνο, και θα κάνει πάρα πολλές συναυλίες το Σεπτέμβριο. Θα ήθελα πάρα πολλά, σαν τρελός να πάω στην συναυλία της η Σακίρα, πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, και το περιμένω πως και πως να πάω 100%. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Πεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only, hits only.
7: Τέλεια, τσουάνεν, νεντόμ, game, νεντόμ.

διάβαζα σήμερα μία έρευνα από αυτά τα περίεργα παράξενα που μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ, ότι ρε παιδί μου, τα παιδιά που έχουν χαμηλότερους βαθμούς στο σχολείο, σε ό,τι έχει να κάνει και με την οικογένεια, έχουν περισσότερες πιθανότητες να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα, να γίνουν πλούσιοι σε σχέση με τα αδέρφια τους που πήγαιναν καλά στο σχολείο. Και το στέλνω αυτό εγώ στο οικογενειακό γκρουπ που έχουμε και απαντάει η μάνα μου, εντάξει παιδιά, τότε έχουμε πολλές πιθανότητες σαν οικογένεια να βγούμε από τα χρέη. Λυπάμαι Γιάννο που εσύ θα μείνεις φτωχός, στον αδερφό μου το μεγάλο. Και εκεί κατάλαβα ότι η μάνα μου έχει πάρα πολύ χιούμορ ή τέλος πάντων ότι και οι υπόλοιποι της οικογένειας δεν ήμασταν καλοί μαθητές. Ένα από τα δύο νομίζω ήθελε να μας πει και είναι αυτό το χιούμορ που έχει η μητέρα μας. Ξέρετε, εμείς τα παιδιά των 90s καταλαβαίνουμε πιο χιούμορ. Αυτό το να μην σε νοιάζει, να μην βλέπεις το παιδί και να βλέπεις τις δουλειές σου, τι κάνει ο φίλος σου. Από την άλλη, όμως, ο φίλος σου γράφει πιο καλά από σένα στις εξετάσεις. Όλα αυτά των 90s που έχουμε μεγαλώσει μαζί τους.

0: 3, 4.
1: Πάμε τώρα και στην Τζορτζίνα Ροντρίγκες, που αν πιστεύετε ότι κάτω από τα σχόλια γράφουν μόνο στην Ιωάννα Τούνη ή στην Ελλάδα τα ντροπή σου είσαι μάνα κτλ. Κάνετε λάθος. Δέχτηκε τέτοια σχόλια η Τζορτζίνα Ροντρίγκες. Είσαι μάνα, τη γράφουν. Ντροπή σου να ντύνεσαι έτσι. Και έχει γίνει ο κακός χαμός για την γυναίκα του Κριστιάνο Ρονάλτο, γιατί ουσιαστικά ντύθηκε κάπως προκλητικά στις τελευταίες της αναρτήσεις στο Instagram. Αν και είναι και καλοκαιράκι. Να σας πω την αλήθεια όμως, θεωρώ ότι η Τζορτζίνα δεν τη καίγεται όχι καρφί με όλα αυτά τα οποία ζει και κάνει μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλτο, ούτε για αστείο νομίζω μπαίνει και βλέπει στο Instagram τι γίνεται. Θυμάστε με τον ντοκιμαντέρ που έβγαλε, που έχει λέει προϋπολογισμό 100.000 το μήνα για να περνάει το μήνα της και να περνάει ωραία. Πήγε θάλασσα μια μέρα και φάγε 40.000 ευρώ. Θα τη μοιάξουν τώρα τα δύο σχόλια που τη έγραψαν, ούτε για αστείο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
2: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugget Pub Breakfast μέχρι τις 12.
3: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάι,
6: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
6: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
9: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
10: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
11: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 29 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 1,95 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινά μπιφτιάκια χαμηλά λιπαρά 600 γραμμάρια, από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου Virginia Ham, από 14,99, τώρα 12,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
13: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
14: Choice FM 98.2 and 104.3.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πάντοτε και πάντα καρφωμένοι εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθιοχάρης και είστε συντονισμένοι φυσικά εδώ στην παρέα μου, στην αγκαλιά μου. Ελάτε να σας αγκαλιάσω, να σας φιλήσω, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Είπαμε από τις 6 μέχρι και τις 8 καθημερινά. Δύο μέρες πριν να φύγει και ο Ιούλιος και να μπούμε στον Αύγουστο, και ελπίζω έτσι κάπου τώρα σύντομα να πήρατε ή να πάρετε την άδειά σας. Η Τράπεζα Κύπρου στην παρέα μας με τον Join και το χαρτζηλίκι γίνεται εύκολη υπόθεση και τον 97 7 10 7 10 εντελώς δωρεάν στο Viper. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πάμε τώρα στα περίεργα παράξενα. Κάθε χρόνο μια ιταλική πόλη βάζει σε ένα κλουβί τον πολιτικό που πήρε την πιο ανόητη απόφαση της χρονιάς και τον βυχίζει ουσιαστικά σε παγωμένο ποτάμι στο πλαίσιο μιας τοπικής παράδοσης. Όλο αυτό θέλω να σας πω ότι γίνεται στο Τρεντό στην Ιταλία, όπου γιορτάζεται ουσιαστικά το Fiesta Vigilene, αν το λένε σωστά τέλος πάντων, και γίνεται εκεί ο κακός χαμός. Παίρνουν λοιπόν τον πολιτικό που πήρε την πιο ανόητη απόφαση και τον θάβουν ή τέλος πάντων τον βυθίζουν μέσα στο ποτάμι. Πολύ ωραίο είναι. Θα το κάναμε και εμείς εδώ στην Κύπρο με μεγάλη επιτυχία. Νομίζω σιγά σιγά όλους θα τους βάζαμε κάτω από το ποτάμι και ποιος ξέρει τι μπορεί άλλο να γίνει.

Αλλάζουν λοιπόν τα χαρτονομίσματα. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τα υποψήφια σχέδια για τη νέα γενιά χαρτονομισμάτων του ευρώ. Στην πρώτη μεγάλη λοιπόν αισθητική ανανέωση από το 2002 που έχει γίνει. Οι 10 προτάσεις χωρίζονται σε δύο θεματικές: ευρωπαϊκός πολιτισμός, όπως για παράδειγμα τη Μαρία Ανκάλα, τον Μπετόβεν, τη Μαρή Κιουρί, τον Λεωνάρντο Νταβίτσι, αλλά επίσης και στα μνημεία, και εκεί θα δούμε εννοείται Παρθενώνα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξουν τελικά τα χαρτονομίσματα. Μ' αρέσει εμένα που σκέφτονται έτσι λίγο να τα ανανεώσουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα. Αν και θα μου πεις τώρα, βλέπεις χαρτονόμισμα μπροστά σου? Όχι, αφού όλοι με κάρτες πληρώνουμε. Οπότε γιατί να ανανεώσουμε τα χαρτονομίσματα? Μην τα εξαφανίσουμε τελείως.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512GB ή το 17T Pro 512GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
2: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες.

0: εντρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόνηση εισιτηρίων και

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθιοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

τώρα σε μια άλλη έτσι περίεργη παράξενη είδηση. Το κοντοσούβλι κατέκτησε την κορυφή του κόσμου σύμφωνα με τα γαστρονομικά έτσι, με τις γαστρονομικές προτιμήσεις των φίλων που ψήφισαν στο Taste Atlas. Αναδείχθηκε το νούμερο ένα πιάτο με χοιρινό παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 4,6 στα 5, και καταλαβαίνουμε εννοείται ότι η ελληνική κουζίνα για ακόμη μια φορά βρίσκεται στην κορυφή της πινακίδας. Ρε παιδιά, υπάρχει κάτι πιο ωραίο από την ελληνική σαλάτα, από το φρέσκο ψαράκι τους, από το σουβλάκι, από το γύρο? Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο καλύτερο από την ελληνική κουζίνα. Το λέω και πεινάω ταυτόχρονα.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, να έχετε ένα τέλειο έτσι υπόλοιπο της ημέρας σας. Και τα λέμε και πάλι αύριο εδώ που αλλού στον Choice. Στέλνω σε όλους ένα μεγάλο μεγάλο φιλί. Να είστε καλά, bye. I'm a dumb one, oh yeah.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντερνό λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

0: Axel, DJ O.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital Tree.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: 98.2 and 104.3. Choice.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurant. Κάθε συνταγή του Chef Thady είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naked Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
5: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound

98.2 and 104.3. The sound of summer.